0: και κακάς. Λούα σε λαού και με τη στράιβ η μανουκάου. Πόλε τελφώνει ο Ιβα Λούα Βιτσφίτου, λίμα βάλου τσάσι Λούα.
1: Σουσού μαϊ μανουκάου νε, ο με κακάς. Ούμα λόλε και σιλε, ο με κακάς.
2: Wana e misiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa I le Taro Market. Wa tau nuu mai tata uwhi, palai maoi, ulu tonu, fai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu foe, ke tata o Samoa Finance Money Transfer. Tutu mai I le Taro Market, to atu si lua pa lua lima, fair mall o Tara. Pevili mai alavine, I le olua tasi, tasi valuono, tasi tolu onono.
3: O emo mia se visa mo New Zealand po Australia. Ai asef so suani tu langa tau fimalanga inga. Fasota iloa si o manu se Wati Simon, Mahawian o le HY Immigration I le onua tasi 5 lua tau tasi 5. Wasi lia ma se fulu tau sama o le lato tau tua. O au au nanga vaa I fiso suani ma fautuanga tau fimalanga inga.